0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
1: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
0: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, μουστάκας. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο, μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: All your favorites in one place.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Y-H μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ρε, εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
11: Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
15: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
16: Ξεκινάμε το καλύτερο.
15: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
16: Wow! Και το καλό?
15: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
16: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
15: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα, επιτέλους είστε εδώ. Είμαστε παρέα. Πού αλλού μην αναρωτιέστε. 95 και 7 Λάρισα DJ, δυνατά στα ραδιοφωνά σας, δυνατά στα PC σας, δυνατά στα κινητά σας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω. Δυναμώστε την ένταση, μόλις ξεκινήσαμε.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

0: Radio DJ.
1: Διαβάζω εδώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που πραγματικά σαν παιδί που γεννήθηκε στα 90s και μεγάλωσε στα Zeros με κάνει έτσι λίγο χαρούμενη. Τα CD επιστρέφουν, οι πωλήσεις τους λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκτινάχθηκαν σχεδόν 60% στο πρώτο μισό του 2026. Πράγμα που πραγματικά, πλούσιο λεξιλόγιο, μην δίνετε σημασία. Τέλος πάντων, πράγμα που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι και όλοι όσοι είστε στην ηλικία μου ή λίγο μεγαλύτεροι και έχετε ζήσει τη χρυσή εποχή των CD, ξέρετε γιατί ακριβώς πράγμα μιλάω. Πολύ περίεργο, Το CD δεν επιστρέφει ως πολυτελές φετίχ όπως επέστρεψε το βινίλιο. Επιστρέφει ως πιο φθηνό, πιο μαζικό, πιο πρακτικό αντικείμενο μνήμης. Ένα άλμπουμ που πιάνεται, μπαίνει σε ράφι, ανοίγει, συλλέγεται και κρατά κάτι από την εποχή που πέρασε. Σε μια εποχή που όλα έγιναν ψηφιακά, τα CD λοιπόν επιστρέφουν και πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Συνεχίζουμε δυνατά με νούμερα επιτυχίες πάντα στον DJ.

Σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και επειδή φθινόπωρο σημαίνει οργάνωση και νέα αρχή, στο νέο κατάστημα Pepco θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, από προϊόντα back to school για μια δυναμική σχολική χρονιά μέχρι ρούχα είδη σπιτιού και παιχνίδια, όλες σε μεγάλη ποικιλία και άπαιχτες τιμές. Νέο κατάστημα Pepco λοιπόν, καθημερινά από τις 10 το πρωί στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα, γιατί κάθε καλή αρχή ξεκινά με τη σωστή προετοιμασία. Καλή αρχή, καλές δουλειές και εννοείται καλές αγορές για εμάς στο αγαπημένο κατάστημα Pepco. Συνεχίζουμε εμείς δυνατά με νούμερο 1 επιτυχίες. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από ΙΧ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
7: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
6: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
7: Τηλέφωνο 2410-286-008.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα, είστε εδώ, είμαστε μαζί στο 95 και τα Λάρισα DJ, μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης, Παρασκευούλα 4 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, ο καιρός είναι λίγο περίεργος και από χθες, αλλά το Σαββατοκύριακο μάλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη ένα μπανάκι, τουλάχιστον την Κυριακή τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Μέχρι τότε δυναμώστε την ένταση, έχουμε ακόμη μία ώρα παρέα και είμαστε γεμάτοι νούμερο 1 επιτυχίες μέχρι και τις

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Και μπορεί οι διακοπές του καλοκαιριού να αποτελούν πλέον μία ανάμνηση. Να σας πάω όμως να δούμε ποια νησιά είναι αυτά που επισκεφτήκανε οι Έλληνες φέτος περισσότερο. Και η θέση νούμερο 1 πραγματικά είναι ένα νησί το οποίο δεν το λες και ιδιαίτερα τουριστικό, αλλά να που φέτος κατάφερε να έχει αύξηση επισκεψιμότητας 21%. Θα σας πάω ανάποδα λοιπόν. Αγκίστρι, Κύθνος, Άνδρος, Μύκονος, Σύρος και Κρήτη. Έχω επίσης Νάξο, Πάρο, Τίνο στην Χρυσή Τετράδα. Και στη θέση νούμερο 1 έχω την Αίγινα, η οποία ήταν η έκπληξη.

του φετινού καλοκαιριού και η οποία από ό,τι φαίνεται έτσι, ήταν το αγαπημένο νησί των Ελλήνων για φέτον. Είναι και κοντά από την Αθήνα, θα μου πείτε. Βολεύει. Η αλήθεια είναι αυτή. 6988-957-957. Περιμένω να μάθω τις δικές σας προτιμήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου στο Viber.

Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

0: Radio DJ.
1: Αυτό ήταν. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Στις 10 το πρωί εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε εξαιρετικά, να ξεκουραστείτε και αν σας δοθεί ευκαιρία να κάνετε και ακόμη μια βουτιά. Οι θάλασσες τώρα το Σεπτέμβριο είναι μαγικές. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι τις Παρασκευές το ζούμε λίγο παραπάνω εδώ στον DJ. Και περιμένουμε πώς και πώς το βράδυ το Λεωνίδα με το Into the Mix να μας ταρακουνήσει. Μέχρι τότε να ακούτε δυνατά εδώ τον αγαπημένο σταθμό της πόλης και εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Bye! This is DJ 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
2: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
1: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
2: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
5: Μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
9: Ξεκινάμε το καλύτερο.
8: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
9: Wow! Και το καλό?
8: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
9: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
7: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλο.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Και ναι, είναι Παρασκευάρα, 4 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε ήδη στην πρώτη εβδομάδα του φθινοπόρου με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Καλημέρα, Λάρισα.
2: Παρασκευή!
1: Να ορίστε πώς είναι η υπόλοιπη την Παρασκευή εδώ μέσα. Αφήνουμε πίσω την εβδομάδα, ανεβάζουμε ένταση, φτιάχνουμε διάθεση. Ξεκινάμε μαζί με την καλύτερη μουσική όπως πάντα. Εδώ στον αγαπημένο σου DJ, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα ξεκινήσω με έναν ύμνο για το Σαββατοκύριακο. Μείνετε μαζί μου, η Φανή Γιαννιώτη, μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα εδώ.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευή. Weekend Sugar, I Need Your Loving. Πες δυνατά στον DJ. Και φυσικά, χθες είναι η πρώτη μέρα, αλληλούια θα πω εγώ, που κοιμηθήκαμε χωρίς air condition το βράδυ, γιατί μας αρρώστησαν αυτά τα air condition. Δεν ξέρω αν έχετε πάθει και εσείς το ίδιο. Μπουκωμένοι εμείς εδώ οι μισοί στην εργασία, στο γραφείο. Και φυσικά 35 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, σύμφωνα με την Έμι. Όμως το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία, την Κυριακή 39 θα δείξει ο υδράργυρος. Μας αρέσει λίγο γιατί θα είμαστε παραλία. Το από Δευτέρα όμως, θέλω να σας πω, από τη νέα εβδομάδα, ξανά στους 35 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν μέχρι την Τετάρτη από ό,τι βλέπω εδώ στη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Οπότε νομίζω ότι όλα καλά. Free your mind, πες δυνατά τώρα στον DJ. Σε λίγο σας έχω λεπτομέρειες για νέες κυκλοφορίες σήμερα. Είναι New Friday.

αρέσει πάρα πολύ. BB Rexha με το One Day έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα Παρασκευή και μέσα σε αυτή την γκρι πόλη γεμάτη τσιμέντο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια υπέροχη πραγματικά πρωτοβουλία. Είναι εντυπωσιακή τοιχογραφία που κοσμεί τον αστικό καμβά της πόλης μας επί της Ηρών Πολυτεχνείου στον τοίχο ενός σχολείου. Τι ωραία αξιοποίηση της τέχνης. Όλα αυτά στο πλαίσιο του LA Comic Festival νούμερο 8 που ξεκινά από σήμερα μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου στην πόλη μας με πάρα πολλές δράσεις. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και στο ilarisa.gr και βλέπω τον Φρανκίσκο Φονσέκα. Είναι ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους του LA Comics Festival να είναι στις Καλωσιά και να παλεύει 4 μέρες να κάνει τον γκρίζο τσιμεντένιο τοίχο σε κόμικ, πραγματικά εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Δείτε το στο ilarisa.gr. Τι ωραία που είναι η πόλη μας, παιδιά, με λίγες παραπάνω τυχογραφίες, ε. Hugh Gale τώρα με Moving to the Sun. Επιστρέφω δεύτερη ώρα με περισσότερα νέα. Έχουμε New Music Friday. Έχουμε απ' όλα σήμερα και throwback.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο, μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο, μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα και συνεχίζουμε δυνατά. Παρασκευή σήμερα, η εβδομάδα τελειώνει. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και εμείς κρατάμε τη διάθεση εκεί που πρέπει. Ψηλά, φυσικά, που αλλού. Εδώ στον 95,7 Larissa DJ. Come on. I feel the beat,
2: On Radio DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha.

και κάπου αλληλούια μέσα. Εγώ θα πω αλληλούια. Είναι Παρασκευή. Ούτε παπα ούτε. New Music Friday. Σας το είπα από το ξεκίνημα σήμερα. Έχω νέα μουσική και η ολοκένουργια πολύ αναμενόμενη εποχή της Miley είναι και επίσημα εδώ. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση ότι αφήνει πίσω της το επιθυτό της, το Cyrus, και ότι μετακομίζει σε νέα δισκογραφική στέγη. Η 33χρονη σήμερα pop star Miley Cyrus λοιπόν έδωσε στη δημοσιότητα το lead single και ομώνυμο track του 10ου studio album της, Buzz Persuades. Το τραγούδι και το άκρο αισθησιακό βίντεο κλιπ μόλις είδα κυκλοφόρησαν σήμερα έχουν ήδη προκαλέσει, καταλαβαίνετε, σαματά στους φαν της και όχι μόνο, δείχνοντας ότι η Miley που αγαπάμε επιστρέφει με έναν εντελώς ανανεωμένο και σκοτεινό ήχο. Είναι νέο και φυσικά παίζει στον DJ.

0: Καλησπέρα, δυνατά σήμερα Παρασκευάρα στον αγαπημένο σου DJ. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε την καινούργια μας εφαρμογή στο κινητό σας. Διαθέσιμη παρακαλώ και για Android αλλά και για iPhone τηλέφωνα. Βρείτε μας και κατεβάστε την εφαρμογή για να μας ακούτε εύκολα και γρήγορα παντού. Σας θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός με τα Village Cinemas για να πάρετε 4 διπλές προσκλήσεις. Σήμερα Παρασκευή είναι η κλήρωση και να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας στη μεγάλη οθόνη όποτε εσείς θέλετε, χωρίς περιορισμούς στον χρόνο. Βρείτε παρακαλώ το post στη σελίδα μας στο Instagram, μας βρίσκεται ως Larissa Radio DJ. Ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία κάθε εβδομάδα διπλές προσκλήσεις από τα Village Cinemas για εσάς. Έρχεται τώρα το Upside Down και επιστρέφω με New Music Friday. Έχω κι άλλη νέα κυκλοφορία για σήμερα.
1: Hey, David, get up.
2: Yes!
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

είμαστε με το Loco Loco. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. Ενώ το ημίωρο ξεκίνησε με καινούριο από Ανώτρι. Αλλιώς Another. Επιστρέφουν δυναμικά με ολοκένουργιο single. Ολλανδικό house δίδυμο. Τους αγαπάμε με το Talk to You. Φυσικά έκαναν τεράστια επιτυχία. Ήρθε το Like It. Ένα άκρος έτσι groovy track θα έλεγα. Με τη συμμετοχή του 3DDY που ήδη ξεχωρίζει στα dance floors. Μετά την τεράστια επιτυχία του Talk to You. Ανεβάζουν ξανά το ρυθμό. Μας βάζουν σε mood για χορό. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και έρχεται τώρα το Μιτσίκο, γιατί εσείς το ζητήσατε στο Viber. Θυμίζω το Viber 6988-957-957. Εκεί λέμε τα δικά μας, εκεί κάνετε και τις επιλογές σας. Περιμένω για throwback προτάσεις. Προλαβαίνετε μέχρι και τις 2.

είμαστε σήμερα Παρασκευάρα. Αυτό μου αρέσει πολύ για κάποιο λόγο. Black Lily έπαιξε δυνατά στον DJ. Και η αγορά εργασίας αλλάζει. Οι ανάγκες της οικονομίας αλλάζουν. Εσύ είσαι έτοιμος να αλλάξεις μαζί τους. Η ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σύγχρονες ειδικότητες, βιωματική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επίλεξε σπουδές με γνώση, εμπειρία και προοπτική. Επίλεξε ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Πάμε να ακούσουμε αυτό από τα καινούργια που ξεχωρίζει. Και φυσικά παίζει δυνατά στον DJ.

0: ποιον μιλάς καλέ, εσύ με ποιον σταυρό.
1: Με τον εαυτό μου εδώ κοιτάμε, κοιτιέμαι στην...
0: Ήρθε η Βάσο.
1: Όχι, κοιτιέμαι στο τζάμι και λέω πόσο κούκλος είσαι ρε γάμο.
0: Πόσο κομματάρες παίζω.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο ψώνια είμαστε.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, Λεωνίδας Into the Mix σήμερα στις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς,
0: μην το χάσετε.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κάνει καταπληκτική playlist. Λίγο πιο πριν τα βρίσκαμε εκεί μαζί στο γραφείο.
1: Τέλεια. Από τα πανηγύρια.
0: Λοιπόν, να πω κάτι τώρα. Δηλαδή, Into the Mix, τι έστω παίζω εγώ εδώ που μου αρέσει πολύ, αλλά δεν έχεις αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι φέτος.
1: Ήτια, ήτια.
0: Και χθες και η γιορτή κρασιού.
1: Πήγανε και θα πάμε μετά το Into the Mix 10 και 10 την κάνω.
0: Πώς μπορείς, πολιτισμικό σοκ.
1: Άστο.
0: Μετά από το Into the Mix σε γιορτές κρασιού.
1: Με συναδέλφους σου χορεύω.
0: Ξέρω. Πρώτο τραπέζι, συνάδελφοι αυτοί. Φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Θα κλείσω με throwback garbage. You look so fine. Ελπίζω να δείχνετε πολύ καλά, να δείξετε ακόμη καλύτερο το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Η Φανή Γιαννιώτη ξανά τη Δευτέρα στις 12 μαζί σας. Και επειδή μου αρέσει πολύ το τραγούδι, θα το βάλω εννοείται από την αρχή. Λεωνίδα, θες να πεις κάτι?
1: Τίποτα. Τα λέμε το βραδάκι.
0: Okay. Φιλιά, θα πολλά. Είμαι εδώ, ε.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Avra.
2: Avra Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Avra.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
5: Ξεκινάμε το καλύτερο.
4: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
5: Wow! Και το καλό?
4: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
5: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γέννη του πάνω στο μικρόφωνο στο 95,7. Λάρισα DJ, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, τον Μωυσή και την Ρόζα που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως έχετε γενέθλια στην πρώτη ώρα. Το συγκινητικό αντίο της Αριάννα Γκράντε, η νέα ζωή του Σαν Λένον, αλλά και οι εκρηκτικές κατσάι. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Η Αριάννα Γκράντε λήγησε στην σκηνή pop star, δάκρυσε στην τελευταία συναυλία της τεράστιας περιοδίας της στο Λονδίνο, ευχαριστώντας συγκινημένη τον κόσμο. Πλέον, όπως έχει ανακοινώσει, αποσύρεται προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας για να ξεκουραστεί, ακυρώνοντας όλες τις μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις της. Περιμένουμε να την δούμε ξανά. Μας λείπει ήδη, ρε παιδί μου. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

Σκαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Ο Σον Όνο Λένο έγινε μπαμπάς. Ο γιος του θρυλικού Τζον Λένο ανακοίνωσε περί χαρίς την γέννηση του γιού του, Aurelius, αυτό θα είναι το όνομα, το πρώτο εγγονάκι για την Γιώκο Όνο, με τον μουσικό να πλέει σε πελάγι ευτυχία αγκαλιά με τη νέα του οικογένεια. Να σας ζήσει! Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Κατσάι ξεκίνησαν εντυπωσιακά την παγκόσμια περιοδία τους, έκαναν πρεμιέρα στο Δουβλίνο ξεσηκώνοντας το κοινό με απίστευτες χορογραφίες και τις μεγάλες τους επιτυχίες. Η τεράστια περιοδία θα περάσει από Αγγλία, Ευρώπη, Αμερική, επιβεβαιώνοντας απόλυτα την ραγδαία εξέλιξή τους στην σύγχρονη μουσική σκηνή. Δεν θα μας χάλα για να κάνουν μια βόλτα και από Ελλάδα, αλλά οκ, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
5: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
9: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι εδώ στον Λάρισα DJ στους 95,7. Ένα ακόμα καυτό μεσημέρι. Σαφώς λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία εχθές και σήμερα στους 33. Στην δεύτερη δική μας ώρα, φήμες για τους Oasis έρχονται, η μεγάλη γιορτή της Beyoncé, αλλά και τα νέα της Jisoo. Φύγαμε, ακούμε μόνο επιτυχίες.

Οι Oasis ετοιμάζονται για νέες συναυλίες το 2027. Έτσι φαίνεται. Ο Noel Gallagher άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα καλοκαιρινή περιοδία του χρόνου, φουντώνοντας τις φήμες. Παράλληλα, οι θαυμαστές περιμένουμε το ολοκένουργιο ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύψει όλο το παρασκήνιο της ιστορικής πρόσφατης επανένωσής τους. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
1: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
9: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

Η Beyoncé γιορτάζει διπλά ανήμερα των 45ων γενεθλίων της, κυκλοφορεί την επαιτειακή ψηφιακή επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ B-Day. Η συλλογή των 31 τραγουδιών κρύβει ακυκλοφόρητα διαμάντια, ισπανικές εκτελέσεις και ολοκένουργιες εκρηκτικές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Μαλούμα αλλά και ο σπουδαίος Pharrell Williams. Φοβερό πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο είναι και το ολοκένουργιό μας application, από το οποίο μπορείτε να μας ακούτε κανονικά και δυνατά. Παίζουμε μόνο επιτυχίες.

Η Jisoo των Blackpink επιστρέφει δυναμικά με νέο solo υλικό. Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι της Click, συνοδευόμενο από ένα άκρος εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Το pop κομμάτι προαναγγέλει τον πρώτο της ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο, ανοίγοντας ένα ολοκένουργιο και πολύχρωμο κεφάλαιο στην ήδη λαμπρή καριέρα της. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
0: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED. Για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7. Take this pain away. Leave it to me. I'll take care of it. 95,7. Radio DJ.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare, αλλάζει το σπίτι.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
2: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
2: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Move like this.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410. 28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
8: Ξεκινάμε το καλύτερο.
7: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
8: Wow! Και το καλό?
7: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
8: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
7: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
9: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
10: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
9: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
10: Τι είναι η ταρταρούγα?
9: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
10: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
9: Γιατί?
10: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
9: Εσύ που τα είδες?
10: Εγώ όλα τα βλέπω.
9: Αν δεν το βλέπω.
10: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
11: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο,
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

DJ. Hit Music 24/7. Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, περοσπέρα. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95,7 Λάρισα DJ. Είμαι η Φωτεινή Δάσου πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 7. Παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε. Yeah.

Το αγαπάτε πολύ αυτό το κομμάτι. Life is simple. Move your body. Έδεξε δυνατά εδώ στον DJ. Ήρθε και η Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026. Χρόνια πολλά να πω στην Ερμιόνη, στο Μωυσή που γιορτάζουν σήμερα, στη Ροζαλία και στον Οκεάνιο. Ακούστε το όνομα. Οκεάνιος. Αν συναντήσετε έστω ένα, πραγματικά, γράψτε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 6988-957-957. Τι να πω, να του δώσω δώρο. Πραγματικά. Με τέτοιο όνομα. Είναι σπάνιο. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα τολμήσω να πω ξανά καλό καλοκαίρι από την αρχή. Δεν θα το πω όμως. Περιμένουμε αυτό το πολυπόθητο έτσι φθινόπωρο. Εσείς πάντα μένετε εδώ μαζί μου. Παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Όπως κάθε μέρα ήρθε η Παρασκευούλα. Και έρχεται αμέσως τώρα το Too Sweet από Hozier. Δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Άρο Στελάρ, The Sun. Έδεξε δυνατά στον DJ. Θέλεις να αποκτήσεις σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ΣΑΕΚ λοιπόν της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει σπουδές ειδικότητες αιχμής με έμφαση στην πράξη και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίλεξε την ειδικότητα που σου ταιριάζει και επένδυσε στο επαγγελματικό σου μέλλον για πάντα. Για τη συνέχεια τώρα έρχεται δυνατό throwback για σήμερα Παρασκευή. DJ Throwback. Ingl, I can save tonight, δυναμώστε.

Zerb και Khalid ήταν το Faded Eyes. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και εμείς φύγαμε για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Έφτασε και η Παρασκευούλα. Θα σας πω λοιπόν τα πιο τυχερά ζώδια από το τέλος προς την αρχή, όπως και κάθε φορά. Στο νούμερο 4, ο Κριός. Η μέρα σε ευνοεί σε προσωπικά θέματα και αποφάσεις για σήμερα. Στο νούμερο 3, Ζυγός. Ευνοούνται οι νέες ιδέες, οι μετακινήσεις και οι συζητήσεις μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Στο νούμερο 2, Εγώκερος. Σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ μία σημαντική επαφή μπορεί να σου φτιάξει και τη διάθεση. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός για σήμερα είναι η Δίδυμη. Η τύχη φαίνεται να χαμογελάσει σε οικονομικά και πρακτικά θέματα. Μία μικρή ευκαιρία μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη από όσο φαίνεται. Να το κοιτάξεις αυτό, διδυμάκι μου. Έρχεται για τη συνέχεια. Lonely.

Baby Rexha, τη φωνή. Ήταν το One Day. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Εμείς κάπου εδώ θα πούμε αντίο. Παραδίδω σκητάλη Λεωνίδα Πέπλη που έρχεται αμέσως μετά. 7 με 9 παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και δεν ξεχνάμε σήμερα Παρασκευή. 9 με 10 Into the Mix που μιξάρει τις νούμερο 1 επιτυχίες. Πάλι Λεωνίδας Πέπλης. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, στις 6 ώρα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σας αφήνω με πολύ ωραίο κομμάτι. Us Against the World. Φιλιά πολλά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Ναι, όλες οι επιτυχίες 24-7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Και εννοείται www.dj.gr, όπου και εκεί μπορείτε κανονικά να στείλετε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευάρα, 4 Σεπτεμβρίου. Hugel και Stay Sexy στον DJ.
5: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay safe.

0: Into the Mix, the best show.
1: Σακίρα Dai Dai σε ένα υπέροχο remix Clean Bandit. Εδώ είμαστε στον DJ 95,7 Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα στο Into the Mix. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Θυμίζω στις 9 ξεκινάει το Into the Mix. 9 με 10 θα είμαστε στον αέρα με τις καλύτερες επιτυχίες μιξαρισμένες για εσάς. Έχω πολύ ωραία πράγματα όπως και δωράκια, οπότε μην λείψει κανείς. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6988-957-957, σε όλα τα social media. Εννοείται www.dj.gr εκεί που θα πας στην κατηγορία διαγωνισμοί για να βλέπεις τους καινούριους, τα ενεργοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις. Γιατί μόλις θα ανέβει κάποιος καινούριος διαγωνισμός ή κάποιο νέο που θα σε ενδιαφέρει, κατευθείαν θα έρθει η ειδοποίηση στην συσκευή σου. Οπότε όλα αυτά συντονισμένοι λοιπόν στον DJ και www.dj.gr.
2: Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ
1: τα σπάει.
2: Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the Mix στον DJ 95,7.
1: Εντάξει, θα γίνει χαμός σήμερα.

Το Flensens με το Mania και εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες 24-7, ενώ οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, όμως η ανανέωση μόλις ξεκινά. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και το Laser Salon επιστρέφουν με έναν σούπερ διαγωνισμό που θα σας χαρέσει μοναδικές θεραπείες. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, ακολουθείς τα βήματα του διαγωνισμού και μπαίνεις στην κλήρωση για 15 σούπερ δώρα για να ανανεωθείτε και να προετοιμαστείτε για το φθινόπωρο. www.dj.gr, κατηγορία διαγωνισμού, εκεί θα βρείτε το διαγωνισμό και περίπου τα δώρα τα οποία θα κερδίσετε, όπως επίσης η κλήρωση να πούμε ότι θα γίνει την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Swedish House Mafia, Likely Happiness is so sad.

απόγευμα. Πραγματικά, τι ανατριχιαστικό τραγούδι το συγκεκριμένο. The Temper Trap, Runaway, εδώ στον DJ 95,7. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, είναι Παρασκευή και είναι πολύ λογικό να έχει αρκετή κίνηση. Βλέπω Σιρών Πολυτεχνείο, οδός Βόλικος, στις 3 Οκτωβρίου στην Υψηλάντο, όπως επίσης στην Φαρσάλων, εκεί προς την Ιρών Πολυτεχνείου, στη στροφή τέλος πάντων, γίνεται όχι πανικός. Χαμός Ιωαννίνων, όπως Αθανασίου Λαγού, στην περιφερειακή οδό Λάρισας, εκεί κοντά στα Λίδη στο Aqualand δίπλα. Τέλος πάντων, όπως επίσης βλέπω στη Γεωργιάδου, σε όλη τη Γεωργιάδου αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο Γρηγορίου Λαμπράκη τα ίδια, όπως επίσης και στην Παπαναστασίου. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Γενικότερα σήμερα, αν θέλετε να βγείτε έξω με αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης και αν έχετε τη δυνατότητα να βγείτε με τα πόδια, καλύτερα να επιλέξετε τα πόδια να πάτε και μια βόλτα στην αγορά να δείτε τι παίζει. Λοιπόν, πάμε σε ένα throwback. Τι λέτε? Let's go. Okay, let's go. DJ Throwback. David Guetta. When love takes over. Παίζει στον DJ για εσένα.

0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι
5: το phonehouse.com.gr.
4: Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ. Είμαστε καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988 957 957 www.dj.gr. Τα πάντα παίζουν εκεί.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα Σάνφελντερ, Ολίβια Ντίν με το Rain In στον DJ 95,7. Εδώ όλες οι επιτυχίες του 24/7. www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, όπως επίσης και να μας βλέπετε από εκεί. Λοιπόν, ποιον έχω στην παρέα?
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Λοιπόν, πώς και από τα μέρη μας?
1: Επειδή σας βλέπω τη φωτεινή πολύ στο TikTok. Αχα. Και μ' αρέσει να. Μ' αρέσει γενικά όλο αυτό το κομμάτι.
0: Okay.
1: Και
0: είπες να έρθεις μια βόλτα, ναι, από τα στούντιο σε το DJ.
1: Και λοιπόν, τότε σας είχα βρει στο φεστιβάλ ποινιού.
0: Mm-hmm.
1: Που είχαμε κανονίσει.
0: Okay, ναι, ναι. Καλά έκανες, εντάξει, πώς μας βλέπεις εδώ?
1: Πολύ ωραία είστε.
0: Ωραία,
1: με τα λεντάκια σας, ναι, οθόνες σας.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει ο Βαγγέλης εδώ. Έβαλε και πριν το Μιτσίκο το τραγούδι. Και θα βάλει και άλλο ένα. Δεν ξέρω, ψάξε βρες.
1: Έτσι,
0: μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πίσω σε επιτυχίες με Σόμπρι και 12 to 12 στον DJ.

5,7 σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Επιλογή του Βαγγέλη το συγκεκριμένο. Λοιπόν, κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα λίγο νωρίτερα, γιατί έρχεται το Into the Mix σιγά σιγά. Σε ένα τεταρτάκι από τώρα, ο DJ τα σπάει. Λοιπόν, από εμένα για λίγο, για ένα τεταρτάκι, φιλάκια.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
6: Ξεκινάμε το καλύτερο.
5: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
6: Wow! Και το καλό?
5: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
6: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
7: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
8: DJ Into the Mix. The best show.
9: Ο DJ παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
10: Είναι φανταστικό. 95.7 Radio DJ.
11: Number one for all the hits.
12: Yeah, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου είναι το Into the Mix. Είμαστε ζωντανά με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις, Βαγγέλη, τα πράγματα?
13: Καλά είναι.
12: Καλά, ε.
13: Ναι.
12: Θα γίνει χαμούλης.
13: Θα γίνει χαμούλης, πολύ χαμούλης.
12: Τι μου πες, θες να πεις εσύ, να τους χαιρετήσεις τους ακροατές?
13: Ένα καλή νύχτα.
12: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εμείς όμως ξεκινάμε τη βραδιά μας με το I'm good, γιατί είμαστε τέλεια. Σήμερα Παρασκευή, όπως προείπα, 4 Σεπτεμβρίου, τα μηνύματά σας στο Viber 6988 957 957 σε όλα τα social media. Και ξεκινάμε με αυτό.

0: Εδώ είμαστε Into the Mix, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Τι γίνεται?
1: Παρασκευάρα, πάμε εδώ στα όλα.
0: Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Πάστα, Λεωνίδας Πέπλης.
0: Θα τα σπάσουμε. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6988-957-957. Έχουμε δωράρες από Pizza Fan. Χαμός, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, όπως και επίσης φωτογραφίες από πού μας ακούτε, έτσι, συντονισμένοι στον DJ 95,7.
1: Ή βίντεο.
0: Ή βίντεο, ό,τι θέλετε, να τα κάνουμε story. Ο Χρήστος έφυγε. Έφτασε Primer.
1: Και εμείς αύριο εκεί θα είμαστε. Θα γίνει χαμούλης.

Εδώ είμαστε Into the Mix Live, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βαγγέλη. Εδώ είναι και ο Άγγελος. Και ένα remix που τα σπάει. Εγώ μόλις έβαλα το ποτάκι μου και ήρθε η ώρα να τα σπάσουμε.

Εδώ είναι και ο Βασίλης. Μου στέλνει τα μηνύματά του στο Viber και μια υπέροχη φωτογραφία. Αλλά αυτό το τραγούδι που έρχεται. Κάτι σας λέει. Έχει βάλει το χεράκι του ο Τιέστο στο συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο Into the Mix Live από το στούντιο του DJ 95,7 Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη.

Καθοδόν λέει για σπίτι, γυρνάω από τη δουλειά, πάμε λίγο δυνατά. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Άννα. Ξεκινήσατε, έχουμε 2 εβδομάδες. Νομίζω κάνετε story τον DJ 95,7 ή στέλνετε το βιντεάκι σας στο Viber 6988-957-957. Διεκδικείτε 2 πίτσες 10 τεμαχίων.

Μπείτε εδώ στον DJ 95,7. Αυτό είναι το Into the Mix. Είμαστε ζωντανά από το στούντιο του DJ 95,7. Γίνεται πανικός και στο Viber. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Γιατί θα γίνει χαμός.

Δημήτρης Βέγκας. Δημήτρη Βέγκας, yeah, εδώ στον DJ. Αυτό το τραγούδι είναι λίγο ηρωνία γιατί λέει Sun is up, άσχετα που είναι down. Εμείς θα το μετονομάσουμε σε Moon is up. Πολύ κακό ακούστηκε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Φύγαμε!

Όχι, δεν παίζουμε σίγουρα τέτοια τραγούδια για το. Λοιπόν, σταματάω λίγο τη μουσική, γιατί αυτό το τραγούδι το οποίο έρχεται, αυτή η διασκευή την έχω κάνει εγώ. Είναι μια υπέροχη διασκευή, είναι από Peggy Goo. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια με βάση το τραγούδι της Peggy Goo. It goes like na na na. Και θα ξεκινήσει τώρα. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση σιγά σιγά, γιατί το συγκεκριμένο remix θα σπάει. Θυμίζω ότι πλέον από Δευτέρα στο Spotify θα βλέπετε την playlist του Into The Mix live, ζωντανά, και θα μπορείτε να την αποθηκεύσετε ώστε να ακούτε όλα τα τραγούδια χωρίς καμία ενόχληση. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το remix και...

Εδώ είμαστε Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Γεια σου, Στάθη. Ο Στάθης έστειλε στο Instagram και μια αφορμή. Μπορείτε να στείλετε και εσείς στο Instagram Larissa Radio DJ. Μας βρίσκεται. Μια μέρα ένας φίλος μου λέει: μ' ακολούθησε ένα Larissa Radio DJ. Λέω: δεν λέει Larissa, λέει Larissa Radio DJ. Απλά είναι κολλητά. Μάλιστα. Οκ. Okay. DJ Snake! Τα σπάει.

Γεια σου Μαρία. Αυτό που μου ζητάς το Λίνον είναι πολύ ωραίο τραγούδι από DJ Snake, αλλά το συγκεκριμένο σίγουρα την εισαγωγή δεν τη θυμάται κανένας. Λέγεται Get Low. Έχει βάλει το χεράκι του ο DJ Snake. Το ρεφρέν το ξέρετε σίγουρα. Όπως επίσης εγώ θα σας θυμίσω τώρα στο Viber 6988-957-957. Get low. Get low. Δύο πίτσες 10 τεμαχίων γκιάνκα γίνονται δικές σου στέλνοντας απλά το Viber. Στο Viber φωτογραφία το ραδιόφωνο σου συντονισμένο στον DJ 95,7. Παιδιά μην τρέπεστε. Σηκώνεις το κινητό σου, γράφει φωτογραφία Viber και καλή σου όρεξη. Άνθρωποι είμαστε ούτε κατσβέλ ούτε τίποτα. Φορτώνει. Αυτό είναι το Get Low.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται παίζει πάρα πολύ συχνά σε κλαμπ ήδη. Έπαιζε βασικά από το καλοκαίρι. Λέγεται Change. Change Charger. Και παίζει στον DJ και στο Into the Mix. Αυτό είναι. Είναι γνωστό για ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Μην το ακούτε έτσι. Στην ηλικία μου σίγουρα το ξέρετε.

ξέρω ότι περισσότεροι οδηγείτε προς τον Αμπελώνα και τη γιορτή κρασιού. Προθερμανθείτε τώρα με Into The Mix, γιατί θα τα πούμε και εκεί. 10 η ώρα την κάνω, 10 και 10. Κλαρίνα. Μέχρι τότε, David.

Τα ακούσαμε τα ντάπαντούπα μας. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε και λίγο πιανάκι. Ένα από τα αγαπημένα μου πιανάκια για την ακρίβεια. Eric Bridge με το πιάνο. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6988-9577-9577. Γίνεται πανικός ήδη. Στην κλήρωση για δύο πίτσες 10 τεμαχιών Bianca από την Pizza Fan 6988-9577-9577. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, δεν έχεις να χάσεις τίποτα από το να στείλεις απλά μία φωτογραφία το ραδιόφωνο σου συντονισμένο ή ένα βιντεάκι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δυναμώσεις την ένταση, γιατί το τραγούδι τα σπάει.

0: Your husband is coming.
1: Now on air.
2: Επιστρέψαμε με Bad Bunny, Nova Yol, σε ένα υπέροχο remix των DJ 957. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, λίγα ακόμα λεπτά στον αέρα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας, κατεβάστε και το νέο app.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευάρα, 4 Σεπτεμβρίου, είναι το Into The Mix Live στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο DJ95.7 και www.dj.gr. Λοιπόν, έρχεται ένα potpourri με τρία αγαπημένα τραγούδια: το Fireball, τη Lady Gaga, το My Chani, αχλελέλα, αχλελά, και το Blessings αμέσως τώρα. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο. Τι συμφωνείς, Βαγγέλη?
1: Συμφωνώ.
0: Νομίζω, γιατί πέρασε λίγο η ώρα.
1: Ναι, ξαναήρθα.
0: Ξαναήρθες, μου φέρες νεράκι, βλέπω. Τέλεια.
1: Ναι.
0: Θα το πιω στην υγειά σου.
2: 95,7

0: υπάρχει το τελευταίο τραγούδι για το Into the Mix σήμερα, Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ας κλείσω σιγά τη μουσική, λοιπόν. Γιατί αυτό το τραγούδι που έρχεται εκφράζει εμένα και την αγάπη μου προς εσάς. Και από εσάς σε μένα, γιατί είναι το... Love Me Again από John Newman. Περιμένω τα τελευταία δικά σας μηνύματα στο Viber, στα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Με αυτό εγώ θα σας καληνυχτήσω σιγά σιγά. Μαζεύω τα μπογαλάκια μου και την κάνω για μπελώνα στη γιορτή κρασιού. Κάπου θα με δείτε σε ένα κύκλο να χορεύω. Καλά, σήμερα είχα τρελή παρέα στο στούντιο. Μπράβο.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι. Γεια σου Γιάννη. Τώρα με έκανε story. Ο Νίκος ήταν εδώ, η Μαρία. Άλλος Γιάννης Ξανθήπη. Γεια σου Άγγελε. Ο δικός μας Χρήστος από το DJ Evening Show πήγε Primer Music Festival και ακούει Into the Mix. Εδώ ήταν και ο George. Άντε φιλιά. Σκυτάλη ο Τάσος Πιλαρινός, μην ξεχνάμε. Και οι καλύτεροι παίζουν εδώ. Αύριο, Ξενοφών Σταθόπουλος. Ο οποίος δεν έχει κλειδιά, τώρα το θυμήθηκα. Αχ.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station, all the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Super.
0: Radio DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Dua Lipa.
9: What's up? It's your boy David Guetta.
10: Hey, it's Ava Max.
11: It's Calvin Harris.
12: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
13: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.